να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χόγουν είσαι τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Αι είπε πω ακαμίντε όμου ακρίσετε μοκόι παναμπή.